0: αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: γύρω στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ποιος στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έπιασαν άνθρωπο που αθλείτο με το ΣΑΠ,
1: με το ΣΑΠ
0: και του έριξαν 250 ευρώ πρόστιμο. Κάνα 200 έχει το απλό το ΣΑΠ. Δηλαδή, αν το πληρώσω. Ναι, αν το πληρώσω χρυσάφι, τρεγαγύρευε.
1: Και το κουμπί πόσο κάνει,
0: έτσι. Μαζί είναι, εσύ, πακέτο είναι το κουμπί, η τρόμπα, αυτά, οι ιστορίες, όλα αυτά.
1: Θα μείνω στην τρόμπα. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί. Απαγορεύονται η χρήση τη σανίδα στα άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Δεν ξέρω βέβαια.
0: Καλά, προφανέστατα,
1: υπάρχει. Εδώ σου λέω ότι πώς μπορείς να φας να γλιτώσεις το πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σου έρχεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν περισσότερο από ένα άτομο. Δεν το κάνεις δικάβαλο του
0: σάπια.
1: Τρέχει στους ωκεανούς.
0: Γίνονται κάτι. Ναι. Βέβαια, κάτι συνυπάρξεις εφήβων πάνω στα σάπια. Να σε πάω μια βόλτα, να σου δείξω τα βράχια. Α, έχω περάσει, σου λέω.
1: Ο έφηβος βράζει αφενός θέμα του και δύο έφηβοι είναι ουσιαστικά ένας ανήλικος στο βάρος. Εντάξει, μαζεύεται. Ο χειριστής δεν μπορεί να απομακρύνεται περισσότερο από 500 μέτρα από την ακτογραμμή.
0: Ναι, σωστό, εντάξει.
1: Δεν είναι ταχύπλο. Και η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν το συζητάμε. Και απαγορεύεται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ναι. Δεν θα βρέχει τώρα και εσύ θα παίρνεις και θα νομίζεις ότι είναι κανένα τζέτσκι και φεύγεις.
0: Αυτοί είναι οι περιορισμοί για τα ΣΑΠ.
1: Λοιπόν,
0: πετάχτε
1: που...
0: τα ΣΑΠ για να τελειώνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα. Μας λέτε να αθλούμαστε. Είναι καλό για την υγεία. Αυτό η κυκλοφορία του αίματος, το ένα τ' άλλο. Και έχετε βάλει 500 περιορισμούς. Όχι, ούτε ΣΑΠ ούτε τίποτα. Παραλία, πίτσα, μπύρα. Τελειώσαμε.
1: Αυτό είναι. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Κατερίνα, είχε ρεπορτάζ εινοποιείου.
1: Άκουσε τι γίνεται όταν απολύεις ένα εργαζόμενο και ο ίδιος δεν το παίρνει πάρα πολύ καλά. Θα σας ταξιδέψω στην Ισπανία, όπου έχουμε μια φιλενάδα μας, την απολύουν σε ένα βράδυ και η ίδια λέει: δεν μου κάπου φαίνεται, παιδί μου, δεν το γουστάρω τώρα αυτό. Τι θα κάνω?
0: Τι θα κάνω?
1: Πηγαίνει 3,5 ώρα το βράδυ, τα ξημερώματα, στο εινοποιείο που δούλευε, ανοίγει 3 κάνουλες με κρασί, συνολικά δηλαδή, χύνει κανονικά, το πετάει 60.000 λίτρα κρασί. Πόσο κοστίζει αυτό? 2,5 εκατομμύρια ευρώ, να ξέρεις.
0: 60 τόνοι κρασί. Μπορεί να είναι τώρα και κανένα σπάνιο, καμία ιστορία σε κανένα κελάρι περίεργο.
1: Ακριβώς, ήταν υψηλής ποιότητας, γι' αυτό η φύρα ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όμως την ανακαλύπτουν γιατί θες να κάνεις την παγαποντιά, αλλά είσαι και λίγο θέλεις, το ξαφνίσεις την τύχη.
0: Πώς την πήραμε
1: του
0: χαμπάρι?
1: Είχε πάει να απενεργοποιήσει το συνεγερμό, η οποία όταν έβαλε ξανά τον αριθμό, ουσιαστικά επειδή ήταν απενεργοποιημένο, τον ενεργοποιεί. Οπότε ήταν, πιάστηκε λίγο στην παγίδα τη.
0: Τζιμάνι.
1: Και τώρα φυσικά καταλαβαίνεις ότι την κυνηγάνε στα δικαστήρια και δεν τη βλέπουμε να ξεμπερδεύει εύκολα.
0: Έχω ακούσει τρομερές ιστορίες. Θα κατουρίσω μέσα στον καφέ του αφεντικού.
1: Καλά, αυτό γίνεται καθημερινά. δεν βλέπεις τι ωραίο καφεδάκι και μου λες τι νοστιμιά είναι αυτή. Έχει DNA.
0: Τώρα η άλλη πήγε και του άδειασε τόνους κρασιού, του κάνει τεράστια ζημιά.
1: Εντάξει,
0: θα πάει μέσα να τελειώνει να το πληρώσει, χρυσάφι το κρασάκι.
1: 2,5 εκατομμύρια, βέβαια, και οι εργοδότες από την άλλη, κάτσε. Γιατί σου λένε τώρα, αγιά σου, παίρνει από τσίρο και φεύγει χωρίς ειδοποίηση. Όχι, δεν γίνεται, κύριε. Να. Εγώ είμαι λίγο στη μέση σε αυτό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα.
6: Γιώργος Βρατσός.
7: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ καλοκαιρινών διακοπών?
1: Έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο προσπάθησε να κάνει, να ζήσει το ελληνικό όνειρο και πήγαν στην Κέρκυρα. Όλο αυτό, αυτή είναι από Λονδρέζοι.
0: Ωραία στην Κέρκυρα.
1: Ωραία, είναι πολύ ωραία στην Κέρκυρα και έξω καρδιά οι άνθρωποι. Εκεί όμως οι έξω καρδιά έχουν και κάποιες, πώς να το πούμε, κάποιες ελλείψεις στο ξενοδοχειακό τομέα. Δηλαδή, έκλεισαν μια οικονομική απόδραση και δεν υπήρχε ξενοδοχείο. Υπήρχε ένα εργοτάξιο. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές. Σου λέει ο εργολάβος, 10 του μήνα, ας πούμε, θα είσαι έτοιμος. Πάει 10, 15, 20, πρέπει να το ανοίξει το ξενοδοχείο. Ήταν ένα κυριολεκτικό εργοτάξιο και κάπου ανάμεσα είχαν και τους guest, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα. Έσκασε η οικογένεια από την Αγγλία να κάνει διακοπές στην Κέρκυρα και δεν βρήκε ξενοδοχείο, βρήκε εργοτάξιο. Βγάλανε άκρη.
1: Τι να βγάλουν άκρη. Η άκρη είναι ότι θα ζήσει στην κυρκυραϊκή περιπέτεια. Άσε τώρα τα 5-star hotel και να τα έχουμε όλα έτοιμα. Αρέσει. Αν δεν βάλει χέρι, αν δεν χτίσει ένα τείχο μόνο σου, πώς θα νιώσεις ότι συμβάλλει στην ελληνική οικονομία?
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε πραγματικές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Η Κατερίνα τις διαβάζει στον αέρα.
1: Σήμερα έχουμε ένα συνοικέσιο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Oh. Γιατί οι εξομολογήσεις έχουν και πολλά παρακλάδια. Ναι. Καλημέρα, ονομάζομαι Πελοπίδα και μένω στην Αττική με καταγωγή από τη Λαμία. Αλλά μοιότης ο φίλος μας. Ψάχνει μια γυναίκα από 25 έως 45, έχει ένα εύρος. Μορφωμένη, εμφανίσιμη και παραδοσιακιά. Mm-hmm. Αλλά και δυναμική. Δεν θέλει ξεπέτες και κάτι περιστασιακό, αλλά μια γυναίκα να περάσουμε μαζί το υπόλοιπο της ζωής και να κάνουμε τρία Ελληνόπουλα.
0: Α, λοιπόν, τρία θέλει. Τρία... Δεν έχει βάλει και στόχο.
1: Όποια κοπέλα μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει σοβαρό σκοπό, εμείς μέσω του Red Morning Show ενώνουμε καταστάσεις και κουμπάρι γινόμαστε.
0: Πελοπίδα, αδερφέ μου, εδώ είμαστε. Φραγκοκλησιάς 8 στο Μαρούσι. Είναι από 25 ως 45, μορφωμένη, παραδοσιακιά.
1: Εμένα πας να δώσεις.
0: Στην πακετάρο, καλή τύχη. Και 3 και 4 και 14 θα σου κάνει.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Gay Black Sabbath είναι Red.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Ozzy Osbourne.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, τα λόγια Μητσοτάκη. Με την Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Είστε στον Red 96,3. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Επιτέλους, Παρασκευή αλλάζει διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Ξυπνάς διαφορετικά τις Παρασκευές, όσο και να έχεις ξενυχτήσει, όσο κουρασμένος και αν είσαι όλη την εβδομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό και έχουμε και την ωραία τη διάθεσή μας με τα καλά μας τα νέα, να τα πούμε όλα αναλυτικά. Μουσικάρες, να πούμε για τον καιρό. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, δεν ξέρω, τι με έχω αγωνία.
0: Θα τα πούμε όλα με τη σειρά τους. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6989-63-963. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Παρασκευή σας και τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.
1: Βρες μας και στα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο RedFM.gr.
0: Το μενού και τι δεν έχει σήμερα. Καταρχήν, τις καλύτερες μουσικές. Έχουμε ατζέντα, memory, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, θα έρθει η Μέρη να μας τα πει αναλυτικά, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλη την επικαιρότητα στα πόδια σας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, διαλεγμένη ένα-ένα προς το καλό και την καλή πλευρά θα δούμε.
0: Κάρλος Σαντάνα στον Red 96,3, ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό.

0: Alice Cooper, Poison, Red 96,3, Παρασκευή πρωί, Κατερίνα και Γιώργος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μας κανένα καλό.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μαρίνος και Μαρίνα, της Αγίας Μαρίνας σήμερα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα έχει κανένα πανηγύρι λογικά κάπου.
0: Είχε,
1: θα είναι τέλεια.
0: Έχουν ξεκινήσει από χθες τα πανηγύρια.
1: Προκαταβολικά, έχεις δίκιο.
0: Βεβαίως, την παραμονή. 198η ημέρα του έτους, 198 γράφει το κοντέρ, ανατολή του ηλίου 6 και 14, δύση 8 και 47. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης και η ημέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία.
1: Έτσι, ανεξάρτητα.
0: Έχεις καμιά φίλη Μαρίνα?
1: Μαρίνα,
0: θα χαρίσουμε
1: βέβαια
0: το τραγούδι του Δάκη. Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, Μαρίνα βέβαια, έχω εσύ.
0: Όχι, αλλά εντάξει, εγώ γνωστούς συνεργάτες κλπ.
1: Καλά, ξέχασα ότι εσύ δεν έχεις φίλους. Να τα βασικά ξεκινάμε.
0: Ακριβώς. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Τρία χρόνια πριν τώρα ξεκινάνε αυτά τα φεστιβάλ, Γιώργο μου. Είναι έτσι, αυτά τα του Δήμου. Ο κάθε Δήμος έχει τουλάχιστον ένα-δύο φεστιβάλ τα οποία παίζουν και κάποιοι DJs. Μεταξύ αυτών και εγώ πριν από τρία χρόνια σε ταξιδεύω σε ένα story όπου είναι ένας ευγενέστατος κύριος έτσι μια ηλικία. Και έρχεται, τρέχει να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Λέω βεβαίως, κύριε, τι ωραία να με βγάλετε, να τα καριστούμε, να αλλάξουμε τις επαφές μας.
0: Ήταν ωραίος ο κύριος.
1: Ήταν μια ηλικία, ήταν στην ωριμότητά του
0: χριστιανός. Άρα ωραίος, ναι.
1: Ξαφνικά όμως από την άλλη άκρη βλέπω να τρέχει μια γυναίκα και να λέει: Πού πας και τι κάνεις, Μάρι, εσύ. Ήταν παντρεμένος και μάλλον βρέθηκα σαν πέτρα του σκανδάλου, σαν μια ωραία Ελένη για να το κάνω σύγχρονο, να σηκώνω την τρία. Βέβαια δεν υπήρχε φυσικά τίποτα το μεμπτό.
0: Να έρθεις και στο φεστιβάλ μας, στο μαραθώνα του χρόνου, να παίξεις μια μουσικάρα, να βγάλουμε όλοι φωτογραφίες, να πάρουμε αυτόγραφα, να σε αποθεώσουμε.
1: Τι μέσο έχω εσένα που δεν μου δίνεις ούτε μισό μαροκάματο.
0: Σήμερα Παρασκευή κληρώνει το χρηματοκιβώτιο 11.000 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, προλαβαίνετε.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι

0: αντίστοιχος. Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ιωνικάς, Personal Jesus, Red 96,3, Παρασκευή πρωί. Καλημέρα από το Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή?
0: Κίνηση δεν έχουμε, γιατί η Πέμπτη μας έχει πει ότι είναι το μικρό Σάββατο. Βγήκαμε, ξενυχτήσαμε. Και μας πλάκωσε το πάπλωμα.
1: Άσε
0: πάπλωμα
1: το
0: τέτοια
1: κόσμο.
0: Εποχή δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι. Υπάρχει, άμα είσαι. Ξέρεις, κάποιοι έχουν και το βίτσιο να κοιμούνται με το μείον 16 στο air condition και βάλει πάπλωμα. Υπάρχουν και αυτά.
0: Μας έλεγε στις προάλλες ότι είναι η αιτία του μεγαλύτερου τσακωμού αυτή την εποχή ανάμεσα στα ζευγάρια.
1: Και στα ζευγάρια, αλλά και στα γραφεία. Γενικότερα δεν τα πάμε πολύ καλά με τις θερμοκρασίες. Ο θερμοστάτης δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ο θερμοστάτης δεν δουλεύει σωστά. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε ακόμα, διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Πάμε στον καιρό. Σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια, Βοριαδάκι στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Μιλάμε πάντα για Αττική.
1: Mm-hmm.
0: Σάββατο, αύριο, ηλιοφάνεια, νότιο-ανατολική άνεμη στα 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αφού πέφτει ο βοριάς, 38. Και την Κυριακή, 39 βαθμοί, ιδανική μέρα για όσους είστε στην Αθήνα. Για όσους είμαστε στην Αθήνα, να κάνουμε μια βουτιά.
1: Μια βουτίτσα εκεί, είναι αμάκρη σκηνιά, μας έχει κάνει μεγάλη προβολή αυτό το περιοχό.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λαγοκέφαλους δεν έχει, ωραία beach bar, θα έρθουμε.
0: Και δεν έχουμε και αυτά του Νείλου, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είναι αυτό με τα κουνούπια του Νείλου, τσιμπήματα στη Γλυφάδα. Έχει στην Αγία Παρασκευή ένα κρούσμα. Έχουμε γενικότερα ένα μπλέξιμο.
1: Πολύ κουνούπι και να ξέρεις ότι πλέον υπάρχουν και ειδικοί κουνουπολόγοι που λένε όχι, δεν σε τσίπησε κουνούπι, σε τσίπησε σκνίπα. Δηλαδή, πού το ξέρω εγώ.
0: Aerosmith, Dream On στον Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Καλημέρα.

0: Αυτό το τραγούδι των Queen φαντάζομαι την Κυριακή το βράδυ είτε οι Αργεντίνοι είτε οι Ισπανοί θα το τραγουδήσουν.
1: Μείνετε συντονισμένοι στα social media μας Red FM 96,3, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό που δίνουμε, να ξέρεις. Και ιδιαίτερα την Κυριακή θα ξεσπαθώσουμε.
0: Ναι, αυτό που μου έχεις μάθει τώρα, το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, τον Μέση και όλα αυτά, με ξεπερνάει λίγο.
1: Σε
0: μέχρι, μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ δεν ήξερες πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, ούτε τους βασικούς κανόνες.
1: Εξακολουθώ, δεν έχω καταλάβει. Είναι 10, είναι 11, είναι 25,
0: όχι,
1: γενικότερα.
0: Όχι. Είναι 22 ωραίοι τύποι που κλωτσάνε ένα πετσί.
1: Τουλάχιστον ευτυχώς που είναι πολύ ευρύ χώρα τα γήπεδα και δεν σκουντουβλιώσαστε.
0: Πάμε. Ζωδιακές προβλέψεις Παρασκευό Σαββατοκύριακου.
1: Ο Κριός σήμερα ευνοεί τις νέες πρωτοβουλίες, ενώ ο Ταύρος οργανώνει τις υποχρεώσεις του. Δίδυμε, η επικοινωνία, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Είναι γητευτές, θα τους έλεγε.
0: Οι δίδυμοι.
1: Ναι, μαλαγάνες. Οι καρκίνοι δίνουν προτεραιότητα στην ξεκούραση και μην πιέσει και καταστάσεις. Ενώ σήμερα οι λέοντες, τα δικά σου δηλαδή τα παιδιά, η αυτοπεποίθηση ανοίγει δρόμους. Μην κάνεις όμως και βιαστικές αποφάσεις, γιατί έχεις μια τάση έπαρσης, δεν ξέρω.
0: Αυτή η αυτοπεποίθηση θα μας φάει. Πάμε, προχωράμε.
1: Παρθένε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Τα επαγγελματικά δείχνουν σημάδια βελτίωσης. Ο ζυγός, ευκαιρίες και κοινωνικές επαφές σου κάνουν ευχάριστες συναντήσεις. Ό,τι πρέπει δηλαδή για Σαββατοκύριακο. Σκορπιέ, εστιάζεις στους στόχους σου. Μην αποσπάσαι. Η οικονομική εξέλιξη είναι στη γωνία και σε περιμένει.
0: Α, ωραία η Σκορπιέ.
1: Πολύ καλή. Γενικότερα έχουμε ένα κύμα αισιοδοξίας. Το Εξώτη, επίσης, είσαι πολύ κοντά σε μια μεγάλη αλλαγή, κυρίως θετική στα σχέδιά σου. Επαγγελματικά βλέπουμε εδώ πολύ καλά. Εγώ, κύριε, η συνέπειά σου ανταμείβεται. Να αποφύγεις όμως την υπερβολική αυστηρότητα στους γύρω σου. Και ο υδροχός, νέες ιδέες και δημιουργικές εμπνεύσεις φέρνουν επιτέλους λύσεις. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ιχθύες ακούν το ένστικτό τους και παίρνουν σωστές αποφάσεις. Μια συζήτηση ξεκαθαρίζει και μια παρεξήγηση.
0: Αισιόδοξα για όλα τα ζώδια. Δεν είπες ότι κάποιο ζώδιο θα στραβώσει το Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Εδώ στο Red Morning Show γενικότερα είμαστε στη θετική πλευρά της ζωής. Δεν θα κάτσουμε τώρα να σας μαυρίσουμε πρωί-πρωί την ψυχούλα. Γενικά όμως είμαστε καλά.
0: Dance with somebody. Ερχόμαστε σε λίγο εδώ στο Red Morning Show με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Έφτασε η Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Έρχονται, κληρώνονται 11.000 ευρώ.

0: 7:44, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Παρασκευή πρωί, ο μήνας έχει 17, η Μαρίνα και ο Μαρίνος γιορτάζουν χρόνια πολλά και είναι η μέρα χρηματοκιβωτίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια για να του δώσει να της δώσει 11.000 ευρώ. Πώς θα τα διεκδικήσετε? Μέχρι τις 4 το απόγευμα στέλνετε SMS WIN στο 19.600. Το κόστος αν SMS, το τελικό κόστος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20 αν κάτι δεν πάει καλά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Νομίζω ότι με 11 χιλιαρικάκια έχεις ξεκινήσει τις διακοπές σου διαφορετικά φέτος το καλοκαίρι.
1: Με 11 χιλιαρικάκια προκαταβολή για διακοπές, παίρνεις το χάρτη και λες, παιδιά, να εδώ. Θα βάζεις ένα, πώς το λένε, μια καρφιτσούλα και λες, εδώ θα πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Μέχρι τις 4 το απόγευμα μπορείτε να στέλνετε SMS. Θα έρθει και η Μερή στις 9.30 να μας πει τις λεπτομέρειες όπως κάθε Παρασκευή. Evanescence στο Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Λίγο πριν τις 8, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Παρασκευή πρωί 17 Ιουλίου στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Summer Sale στην Aston με Hot Apple Offers. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ. Με το πρόγραμμα Trade and Upgrade φέρνεις την παλιά σου συσκευή σε ένα κατάστημα iStorm και με την αγορά iPhone 17 και iPhone 17 Pro κερδίζεις 100 ευρώ επιπλέον όφελος. Θα βρεις όλες τις καλοκαιρινές προσφορές στο iStorm.gr.
0: Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Λοιπόν, έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 17 Ιουλίου και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
12: Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύγκρατη των μισιών.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, τα λόγια Μητσοτάκη. Με την δύναμη Κιέβου, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Euro League. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ.

0: How You Remind Me, Red and X, 3, λίγο μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 17, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 17 Ιουλίου.
1: Για ενημέρωσε μας.
0: 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Έχεις πάει στην Ικαρία?
1: Ικαρία δεν έχω πάει ποτέ, έχεις πάει?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια, ναι, για αυτό το νησί.
1: Έχουν φοβερή διατροφή, φοβερή κουζίνα και έχουν
0: και φοβερά ωράρια.
1: Και ωράρια χαλαρά, γι' αυτό είναι και το μακροβιότερο νησί, έτσι.
0: 1973, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου.
1: Ευτυχώς τα γλιτώσαμε φέτος.
0: Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5, Λευσίνα 46,4, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2.
1: Εμένα 45, θα ήμασταν εδώ πέρα, έτσι, σαν τις κατσαρίδες ανάποδα και θα κλαίγαμε.
0: Νομίζω ότι φέτος την έχουμε γλιτώσει. Ναι. Μιλάμε μεγάλα λόγια. Σαν σήμερα το 1976, η τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόντρεαλ μποϊκοτάρεται από 25 αφρικανικές ομάδες λόγω της συμμετοχής της Νέας Ζηλανδίας. Είχαν προβλήματα τότε, γινόταν χαμός. 2015, σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, ο δικός σου, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Τον Ήσυχο δεν τον θυμάμαι.
1: Θα ήταν κάποιος Ήσυχος. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει κάτι ενωτικό ο Τσίπρας. Όπου πηγαίνει φεύγουν όλοι.
0: 1939 γεννήθηκε η Μίλβα, διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια. 2012 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μούτσιος, Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής. Τον θυμάσαι που είχε μια περίεργη προφορά στο λόγο του. Σπουδαίος ηθοποιός.
1: Βέβαια, σπουδαιότατος.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Bon Jovi. Καλημέρα.

0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone. Κοντά στις 8 και 10, Red Morning Show, καλημέρα, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Πάμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε την τελική πεντάδα που είναι πιο δύσκολο παγκοσμίως και ως στην Ευρώπη βασικά, στο κάνουμε ευρωπαϊκό, για να οδηγήσεις.
0: Όπα, η Κατερίνα σε ρεπορτάζ οδήγησης.
1: Κανονικότατα είναι η Ελλάδα στην πεντάδα, αλλά θα σου πω τη θέση, γιατί πρώτη απ' όλα της βάζει κάτω η Πολωνία. Χάσαμε την πρωτιά μας, αποκλείεται.
0: Η Πολωνία είναι οι πιο δύσκολες συνθήκες για να οδηγήσει κάποιος. Ε?
1: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από όσο αντέχει η υποδομή της. Εμείς είμαστε φυσικά στην πεντάδα μαζί με Τσεχία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Πού να βάλουμε δηλαδή και στο παιχνίδι το πάρκινγκ και ιδιαίτερα πάρκινγκ Παγκράτη και όλο το Φασεϊλίκη.
0: Να πας να παρκάρεις το Παγκράτη στην Κυψέλη, να σε δω εγώ Πολωνέ.
1: Αν θέλεις χαλαρότητες, μπορείς να πάρεις τις βαλίτσες σου και να πας μπρος στο Στοκχόλμη, εάν θέλεις δηλαδή το ήρεμο τιμόνι. Και υπάρχει και η λύση της Ισπανίας επίσης.
0: Αυτοί κυκλοφορούν μωρέ με ποδήλατα, το κόβουν περπατώντας. Δεν είμαστε εμείς για τέτοιες περιπέτειες.
1: Εδώ ένα πατίνι έχουμε και έχει γίνει ο χαμός. Τίποτα. Εδώ και θα βριζόμαστε.
0: 11.000 ευρώ έρχονται σήμερα Παρασκευή στις 4 το απόγευμα στο χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Red Morning Show. Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
13: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: It's Red. It rocks.

0: Radiohead, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Ναι, να μας πεις αρχικά πρώτα τι γίνεται με την κίνηση.
0: Έφτασε η μέρα που κίνηση έχει κυρίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι Παρασκευή, είμαστε στα μέσα Ιούλιου, φεύγουν οι αδειούχοι, πού θα πάει, εδώ θα μείνουν όλοι.
1: Άντε σιγά σιγά να φεύγουμε, μην μπλακώσουμε όλο τον Αύγουστο και ούτε θα βρίσκουμε να παρκάρουμε, ούτε θα βρίσκουμε να φάμε τίποτα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά ζορίζονται αυτή την ώρα. Η κάθοδος της Μεσογείων, ο Κηφισός είναι σε καλή κατάσταση προς το παρόν.
1: Αποκλείται, επαιτειακό του το εύχος.
0: Η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και η άνοδος της Συγκρού. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα Παρασκευή. Θα έχουμε βοριαδάκι στα 4 μποφόρ θερμοκρασίας στους 36. Αύριο ανεβαίνουμε στους 38 γιατί πέφτει ο βοριάς. Κυριακή 39, ταβάνι για αυτή την εβδομάδα, δεν πάμε παραπάνω. Και ας είναι η επέτειος ενός πολύ μεγάλου καύσωνα που συνέβη το 1973, όπως είπαμε νωρίτερα.
1: Τυχεροί είμαστε να φτύσουμε τον κόλφο μας και να χτυπήσουμε 10 ξύλα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα νέα της επικαιρότητας. Προς το παρόν Survivor στον Red 96,3. Καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: Scorpions, 8.30 στο Red 96,3 Παρασκευή πρωί που γιορτάζει η Μαρίνα, που έχουμε μια καλύτερη διάθεση ακριβώς γιατί είναι Παρασκευή, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και γιατί έχουμε στρογγυλό, ωραίο καλοκαιρινό ποσό στο χρηματοκιβώτιο.
1: 11.000 ευρώ και εσύ στέλνει win στο 19.600. 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή του SMS που έρχεται από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξη είναι το 214-214-8020. Με 11.000 ευρώ που υπάρχει μία πιθανότητα να τα κερδίσεις ή πολλές, δεν ξέρω αναλόγως πόσες φορές παίζεις, γιατί είναι μία συμμετοχή, ένα SMS, η Μέρη σε καλή 4 με 5 το απόγευμα και εσύ είσαι κοντά να το σηκώσεις και να πεις Μέρη 11.000 ευρώ.
0: Επί τόπου η Μέρη τα καταθέτει στο λογαριασμό σου και έφυγες, προλαβαίνεις μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ, δηλαδή με 10.000
1: ευρώ. Σε ένα λεπτό έχεις 0 ευρώ, 2 κασαρίδες έχεις στο τραπεζικό σου λογαριασμό και ξαφνικά βλέπεις 11.000 ευρώ.
0: Θα έρθει και η Μέρη κοντά στις 9.30 να μας τα πει αναλυτικά, να μας πει και τα νέα της, γιατί έχω προσπαθήσει να κάνω ένα ρηφιφί σε αυτό το ρημάδι το χρηματοκιβώτιο και δεν τα έχω καταφέρει τόσο καιρό. Τέλος πάντων, έχουμε ντόρς τώρα στον αέρα του ΡΕΚ. Ερχόμαστε με νέα της επικαιρότητας, γιατί την επικαιρότητα της καλύζει η Κατερίνα όλο το 24ωρο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: I Hate Myself for Loving You, Red 96,3. Red Morning Show, Παρασκευή πρωί. Έχεις ρεπορτάζ παρμεζάνας.
1: Λοιπόν, έχω κακά νέα για όσους απολαμβάνουν την υπέροχη παρμεζάνα με τα ζυμαρικά τους ή γενικότερα την τρώνε αυτή, την τρώσει και ο μήνα, ξέρεις, έτσι, όπως την αρπάσεις, την κλαπακιάζεις.
0: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Εγώ, να ξέρεις, τρώω και το κερί, αλλά άσε τα δικά μου θέματα. Λοιπόν, ο καύσωνας στη Βόρεια Ιταλία χτυπάει και τις αγελάδες που δίνουν το γάλα για την περίφημη παρμεζάνα ρεγκάνο.
0: Oh.
1: Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον τους 40 βαθμούς και οπότε οι αγελάδες αυτές τρώνε λιγότερο και δίνουν ως αποτέλεσμα 10% λιγότερο γάλα.
0: Άρα έχει περιοριστεί η παραγωγή παρμεζάνας, άρα θα κλαίει ο πλανήτης σε λίγους μήνες, μου φαίνεται.
1: Όταν γίνεται ένας περιορισμός σε κάτι, τι συμβαίνει, γίνεται ακριβότερο. Πάμε παρακάτω. Όμως αυτή η βιομηχανία δεν είναι έτοιμη να τα παρατήσει. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο δίνει η παρμεζάνα. Θα ψάξουμε και για τη φέτα να δούμε γιατί μας ενδιαφέρει. Και αρχίζουν οι Ιταλοί, πώς να το πούμε, οι Ιταλοί στους τάβλους να βάζουν air condition για να μπορούν να δροσιστούν οι αγελάδες και να δώσουν παραπάνω γάλα.
0: Καλή επιτυχία στους γείτονες. Είναι αδέρφια μας, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Απολαμβάνουμε παρμεζάνα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει δεν μου αρέσει παρμεζάνα.
1: Ναι, θρεπτικότερη κιόλας.
0: Επίσης, αυτή τη θέλω να μου μάθεις μία μέρα, εσύ ως σεφ που είσαι. Αυτή την ιστορία που παίρνουν το κεφάλι της παρμεζάνας, το ανοίγουν και βάζουν μέσα τα μακαρόνια και τα πασαλίβουν. Αυτό το καταπληκτικό πράγμα, δεν ξέρω πώς λέγεται, έχει μία ονομασία. Τέλος πάντων, μας φτιάξει ένα τέτοιο ένα βράδυ να έρθουμε να φάμε.
1: Σωθήκατε.
0: Aerosmith στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: The Reason λίγο πριν τις 9, Red Morning Show, Red 96,3, Παρασκευή πρωί, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στο musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σε περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge, στενό στον περίπτερό του μπορείς να βρεις κερασμένο popcorn αλλά και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, την κίνηση, τον καιρό, τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Θα έρθει και η μέρη. Έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία τα λόγια Μητσοτάκη. Ο τελικός του Μουντιάλ της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Ξεπέρασε το Super Bowl. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τα θέματα της επικαιρότητας για να ξέρεις να κινείσαι και εσύ στην παρέα σου.
1: Ναι, θέλω να μας μορφώσεις τι γίνεται, να το παίζω έξυπνη.
0: Καταρχήν, έχουμε το μεγάλο τελικό την Κυριακή το βράδυ στις 10. Δεν επιτρέπω να ενοχλήσεις κανέναν. Αργεντινή, Ισπανία, τελικός Μουντιάλ. Κλείνουμε τα πάντα. Τηλέφωνα, πόρτες, κουδούνια, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι μεγάλο ντέρμπι και δικαιούστε να είναι η μέρα δικιά σας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Για να κάνεις ακόμα την πιο έξυπνη, θα πεις στους φίλους σου ότι έχεις την πληροφορία ότι κάτι δεν πάει καλά με το Γιαμάλ, ο οποίος δεν προπονήθηκε χτες και μπορεί να έχουμε τίποτα μπερδέματα. Αν και αυτά τα κάνουν σκεμμένα οι ομάδες, ξέρεις, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του αντιπάλου. Σου λέει δεν παίζει η φίρμα μου ή τραυματίστηκε λίγο η φίρμα μου, για να είναι και οι άλλοι λίγο πιο. Χαλαρή.
1: Είδα μια συγκλονιστική ιστορία στα social media με τον Γιαμάλ, ο οποίος τον είχε αυτά τα μικρά παιδιά που βγαίνανε στην αρχή πριν από 20 χρόνια, ο Μέση, αυτά τα παιδάκια που βγαίνανε στην αρχή του Μουντιάλ και τώρα παίζουν εναντίον, σωστά.
0: Χαίρομαι που αρχίζεις και παρακολουθείς τις ποδοσφαιρικές και γενικότερα ευρύτερα τις αθλητικές εξελίξεις.
1: Με έχεις κάνει ποδοσφαιρομάνα.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Άσχημα είναι τα πράγματα, Κατερίνα, στη Μέση Ανατολή για τη νύχτα οι Αμερικάνοι χτύπησαν υποδομές του Ιράν με πυράβλους. Η βενζίνη στα 2 και κάτι. Έχουμε μπέρδεμα.
1: Με έχει κουράσει αυτός ο Τραμπ, έτσι. Με έχει κουράσει.
0: Θα του το πω.
1: Με εκνευρίζει.
0: Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται το αχταρμάς. Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούς. Σου θυμίζω ότι ήταν υπουργός κάποτε.
1: Σου θυμίζω ότι ήταν κάποτε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε καλές πιθανότητες, λέει, να κερδίσουμε τρίτη τετραετία. Είπε ο Μητσοτάκης. Έδωσε μία συνέντευξη και λέει: έχουμε πιθανότητες. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι. Σήμερα... Δεν ξέρω. Μην κάνουμε πολιτική συζήτηση, μην επηρεάζουμε τον κόσμο, αλλά αυτά γίνονται.
0: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, αυτά έχει επικαιρότητα. Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα θέματα. Θα δούμε σε λίγο την κίνηση. Θα έρθει η μέρη να μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε τις εξομολογήσεις για ετοιμά σου και φυσικά το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Παρασκευής.
1: Καμός!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Πλησιάζουμε στις 9 και 4 Παρασκευή πρωί στο Red Morning Show. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο. Η Κατερίνα και ο Γιώργος είναι στον αέρα μέχρι τις 10. Σου έχω άσχημα νέα. Οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη χρήση οχημάτων χωρίς εμφανή διακριτικά, με στόχο τον εντοπισμό των οδηγών που θεωρούν ότι μπορούν να παρανομούν όταν δεν τους βλέπουν μπροστά, όταν δεν βλέπουν μπροστά τους ένα κλασικό αστυνομικό όχημα.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα.
0: Τι θέλω να σου πω τώρα.
1: Ναι,
0: διαβάζω από το News Auto. Η φιλοσοφία αυτής της μορφής αστυνόμευσης είναι απλή. Αντί η παρουσία της αστυνομίας να λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά, επιδιώκεται η καταγραφή της πραγματικής οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ένα αμάξι δίπλα σου, κανονικό, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, οτιδήποτε. Θα σου κάνει ο οδηγός, θα σου κάσει ένα χαμόγελο. Μην τζιμπήσεις και αρχίσεις τα κόλπα στον δρόμο να τρέχεις, να κάνεις φίνες και τα λοιπά. Μπορεί να είναι αστυνομικός.
1: Η αλήθεια είναι ότι επέτυχε και το καμάρι εμένα που πάω με 60 στην Αττική Οδό. Δεν κουνιέται φίλο. Τα πολιτικά, δηλαδή, πώς κάνει η αστυνομική με τα πολιτικά ρούχα και δεν τους καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς το ίδιο θα γίνεται και με τα αυτοκίνητα. Έρχεται ένα συμβατικό αυτοκίνητο, σου λέει τι γίνεται.
1: Λες να σκάσει και με πατίνι, αστυνομικός και να. Πάντως δύσκολες εποχές το να είσαι.
0: Σκέφτομαι σε φανάρι
1: στη Μεσογείο,
0: ναι. Στην κάθοδο, μποτιλιαρισμένη, να έρχεται δίπλα ο αστυνομικός με το συμβατικό και εσύ να πιάνεις το τηλέφωνο και να μιλάς. Σε έχω ικανή.
1: Και να βγάζω και story και να κράζω. Κλεισμένα όλα.
0: Παναγία μου, μέσα θα μας δέσουνε. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση στους δρόμους και τις εξομολογήσεις.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.

0: Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Red Morning Show.
16: Η νούμερο 1.
17: Πρωινή εκπομπή.
15: Red 96,3.

0: Πλησιάζοντας στις 9 και 25, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον Red 96,3, να δούμε λίγο την κίνηση και να διαβάσουμε και μία εξομολόγηση.
1: Βεβαίως, πάμε στην κίνηση για να δούμε.
0: Λοιπόν, είναι λίγο καλύτερη εικόνα σήμερα. Η τροχιά πιστεύει ότι μετά τις 12 το μεσημέρι θα φύγει σήμερα Παρασκευή ένα μεγάλο κύμα αδειούχων. Οπότε έχετε το νου σας, θα είναι καλύτερα τα πράγματα στην πόλη, αλλά θα ζοριστεί η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών.
1: Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα.
0: Βέβαια, αυτή την ώρα καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Δαφνίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονή, στην παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, εκεί που φεύγουν για την Εθνική Οδό. Οι εξομολογήσεις είναι ένα νέο αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις, όπως το λέει η λέξη, στο Viber 6980-963-963. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, άκουσε τι γίνεται στις εξομολογήσεις. Περιλαμβάνεται φυσικά το ερωτικό, σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά έχει πολλά παρακλάδια. Όπως εχθές κάναμε το συνοικέσεις, σήμερα έχουμε τη Μαρία, η οποία μας λέει για το χρηματοκιβώτιο.
0: Όπα, τι έπαθη, Μαρία.
1: Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το χρηματοκιβώτιο. Είναι μια διαδικασία όμως που δεν μπορεί να επηρεαστεί από κανέναν. Μας συμφωνήσω εδώ. Είναι απόλυτα δίκαιο το σύστημα. Και λέει η Μαρία ότι βάζω συνέχεια συμμετοχές, δεν γίνεται, δεν έχω βρει την άκρη μου. Συνεχίστε, γιατί έχει βρεθεί άτομο που έχει προσπαθήσει πολύ και το έχει καταφέρει. Και πρόσεξε όμως, λέει, άμα στείλω won στο 19600 αντί για win στο 19600 θα κερδίσω. Άμα στείλεις won είναι άκυρο να πούμε, αλλά μακάρι να κάνεις won, δεν ξέρουμε.
0: Πώς λέγεται η Μαρία?
1: Η Μαρία, η φίλη μας.
0: Μαρία, αν στείλεις won θα κερδίσεις την αγάπη μας,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί, δηλαδή η αγάπη μας είναι 3 ευρώ από τον καθένα μας.
0: Έρχεται η Μέρη σε λίγο, Queen στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λίγο μετά τις 9.30 στο Red Morning Show της Παρασκευής, Κατερίνα, έλα να υποδεχτούμε τη Μέρη.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Η Μέρη, παιδιά, είναι το πρόσωπο για το οποίο μου μιλάει όλος ο κόσμος. Θέλουν να τη γνωρίσουν, θέλουν να βάλουν μέσο, θέλουν το χρηματοκιβώτιο, θέλουν τα χρήματα. Μέρη, είσαι περιζήτητη.
2: Ναι, αλλά με θέλουν για τα λεφτά μου.
0: Και για την ομορφιά σου, βρε Μέρη μου, για όνομα του Θεού. Τι μας έχει σήμερα Παρασκευή?
2: Έλα, έχω 11.000 ευρώ.
0: 11.000 ευρώ, στρογγυλό, καλοκαιρινό, ωραιότατο.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τι διαδικασίες ακολουθούμε μέχρι τις 4 το απόγευμα?
2: Ναι, γιατί στις 4 κλείνουν οι συμμετοχές, οπότε μέχρι τότε θα πρέπει να έχει στείλει μήνυμα WIN στο 19600. Μπαίνει στην κλήρωση και 4 με 5 εγώ θα κάνω κλήρωση και τηλεφώνημα.
0: Πρέπει την ώρα της κλήρωσης, μάλλον αμέσως μετά την κλήρωση, να έχετε το κινητό φορτισμένο με σήμα, να μην οδηγείτε, να μην τα παιδιά στα κάγκελα. Γενικότερα να υπάρχει μια ηρεμία στο τηλεφωνό σας και να το σηκώσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: Να το σηκώσετε, να πείτε 11.000 ευρώ, να τα δώσω και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ξέρεις ότι προλαβαίνουμε, το έλεγα νωρίτερα στην Κατερίνα, προλαβαίνει ο νικητής να πάει να δει μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ. Με 11.000 κάνεις ό,τι γουστάρεις.
2: Εκεί θα τα τρώγες εσύ.
0: Εννοείται. Εννοείται. Τελικός Μουντιάλ είναι Αργεντινή, Ισπανία, Μέρη, συγκεντρώσου. Πες μας κόστος ανά SMS.
2: 1 ευρώ και 36 λεπτά το συνολικό κόστος από την MediaTel. 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης. Frontstage.gr για τους όρους και συμμετοχή ανά των 18.
0: Θα σου ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο
2: και
0: καλό Βόλι.

0: Evanescence, Red 96,3, Red Morning Show για λίγο ακόμα. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Red Morning Show σημαίνει η απενοχοποίηση, απελευθέρωση και όλα αυτά. Γι' αυτό μπαίνουμε κατευθείαν στο ζουμί. Ποια είναι τα πιο παράξενα φετίχ που έχουν οι άνθρωποι?
0: Οπα.
1: Τα συγκεντρώσαμε, είναι παγκόσμια και πάμε να τα δούμε. Αντικειμενοφιλία, κάτσε γιατί παραγγελάς πολλοί κόσμος. Έλξη μπρος τα αντικείμενα. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
0: Όχι, αλλά εντάξει, το δέχομαι.
1: Φορμικοφιλία, καλύτερο. Έλξη με έντομα στο σώμα. Δηλαδή,
0: ο Χριστός και η Παναγία.
1: Κοίτα, εκεί που είσαι εξαπλωμένος και σου σκάει η κοπελάρα, η Δήμητρη, σου λέει κάτσε να φέρω και δύο κατσαρίδες να γουστάρουμε. Σε εδώ, όχι να πέφτει, να τρέχουμε να το ψάχνουμε. Τριχοφιλία, έλξη στα μαλλιά. Κοίταξε, πρόσεξε. Υπάρχουν κάποιοι άντρες που θέλουν την τρίχα στη γυναίκα. Μουστάκι, λίγο τρίχα στη μασκάλη.
0: Πας καλά, μωρέ.
1: Το μπικίνι, κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
0: Φτιάχνονται, ναι.
1: Κροφιλία, έλξη προς τις γάμπες και τα πόδια.
0: Α, εντάξει.
1: Εμένα η γάμπα μου είναι σαν τον Μπασινά, δεν νομίζω εδώ.
0: Ξέρει και τον Μπασινά, ρε παιδιά.
1: Άντε από εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω με την στιγματοφιλία, έλξη δηλαδή σε τατουάζ και piercings. Έχεις?
0: Δεν μ' αρέσουν.
1: Αρέσουν,
0: καθόλου.
1: Μπορεί όμως να έχεις το τελευταίο, αγαλματοφιλία, εάν θέλεις, αν σου αρέσουν τα αγάλματα και οι κούκλες. Αγάλματα, ξέρω κάτι αγάλματα που σου αρέσουν, Δήμετρα, μάλλον. Μάλλον.
0: Κάθε μέρα το κάνεις και πιο ενδιαφέρον. Πραγματικά.
1: Χορηφώνεται.
0: Πας και τα βρίσκεις.
1: Μέχρι τέλος του μήνα εδώ θα κυκλοφορούμε ξεβρακωτή.
0: Νιρβάνα στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: Πλησιάζοντας τις 10 πρωινό Παρασκευής, λίγο πριν δώσουμε τη σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, να περάσετε καλά όσοι φεύγετε σήμερα και είστε πολύ οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Να διάσει λίγο η Αθήνα, να παρκάρει η Κατερίνα πιο άνετα τη λιμουζίνα της.
1: Μια λιμουζίνα που είναι 1,5 μέτρο. Να πούμε βέβαια ότι σιγά σιγά να κόβουμε το νήμα των διακοπών. Μην σκάσουμε όλοι τον Αύγουστο και δεν βρίσκουμε τίποτα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη Στρογγυλή Θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Για όσους σκέφτονται την επόμενη αγορά τους στο Apple, το iStorm έχουν ξεκινήσει τα Summer Sales και Hot Apple Offers που δεν πρέπει να χάσεις. Θα βρεις MacBook, iPhone, AirPods και πολλά Apple προϊόντα σε σούπερ τιμές. Αν έχεις το πρόγραμμα, τώρα αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή. Μπες στο iStorm.gr και δες όλες τις καλοκαιρινές προσφορές.
0: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. 30 δευτερόλεπτα για ειδήσεις, σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, το Σαββατοκύριακο 8 με 10 το πρωί, τα καλύτερα της εβδομάδας. Τα λέμε Δευτέρα στις 6.
1: Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεύγουμε!
10: Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Το νέο πρωτάθλημα κάνει πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου με τη συμμετοχή 14 ομάδων και η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματο... Το κυβότιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
16: Red 96,3.

Red 96,3 με Killers. Somebody told me. Καλημέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Παρέα κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έτσι και σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Μέχρι τους 32 θα φτάσει ο υδράργυρος. Αστεία πράγματα θα σου πω, αν λάβεις υπόψη σου ότι σαν σήμερα έγινε ρεκόρ θερμοκρασίας, ρεκόρ καύσωνα συγκεκριμένα. Το 1973 στην Αθήνα σαν σήμερα είχε 46,4 βαθμούς. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση. Το νου σου σήμερα, το χρηματοκιβώτιο, λίγο μετά τις 4 θα δώσει 11.000 ευρώ. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. You and your hand, η Pink. Αμέσως μετά οι Beatles, Let it be. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Beatles και Let It Be στον Red 96,3. Παρασκευή πρωί 17 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Αν παρακολουθείς τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο και νομίζεις ότι είναι βγαλμένη από τα παραμύθια, βγάλ το αυτό από το μυαλό σου, γιατί ο άνθρωπος είχε πολύ συγκεκριμένο στόχο και τα έχει καταφέρει εξαιρετικά καλά, ακριβώς γιατί είχε αυτή την επιμονή και τη διάθεση να δουλέψει και να φτάσει προς τα εκεί. Αφού λοιπόν πήγε στην Ατλάντα, είδε τον ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, γνώρισε τον Μικ Τζάγκερ, πήγε επιτέλους στο Μαϊάμι, μπήκε στα αποδυτήρια, έκανε συνέντευξη τύπου, έκανε προπόνηση και ζει μια ζωή ακριβώς έτσι όπως τη θέλει. Δίπλα του πάντα η σύζυγός του, μια πανέμορφη οικογένεια, πραγματικά σου δίνει έμπνευση να τον παρακολουθείς αυτόν τον άνθρωπο. Chumba Wamba, Tap Thumping και αμέσως μετά Monophonics και Bang Bang. Αν κλαίσεις το αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10. Hey!

0: πλάι Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Και αν ακόμα δεν έχεις πάει διακοπές και ψάχνεις να βρεις τον προορισμό, άκου αυτό. Σε διαφημιστικό περιβάλλον έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean Application. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Πινέλοπε Αναστασοπούλου, Red 96,3, Blondie στη συνέχεια, One Way or Another, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
8: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Red Weekend.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers, Red 96,3, Other Side, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Παρασκευή 17 Ιουλίου, σήμερα είναι η μέρα που θα γίνει η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο λίγο μετά τις 4, φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη. Το ποσό 11.000 ευρώ το διεκδικείς όπως πάντα με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μέχρι τις 4 σήμερα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, media tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ, πολύ μεγάλο ποσό, μπορεί να σου αλλάξει το καλοκαίρι. Διεκδίκησέ το και καλή σου επιτυχία. Και τώρα, John Mayer μαζί με Fallout Boy. Beat it, διασκευή φυσικά από τον Michael Jackson. Αν κλαις το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: In the air tonight, ο Phil Collins. Αν κυλάει στο αιμασού, είναι Red 96,3 10 λεπτά πριν από τις 11, Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Και έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή για την επέτειο του θανάτου του Ozzy Osbourne. Αλλά στο Birmingham γιορτάζουν τον Ozzy γιατί είναι ο ήρωάς τους. 22 του μήνα, σαν πέρυσι, έφυγε από τη ζωή αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Και το Birmingham σφίζει από ζωή. Ετοιμάζονται, θα κάνουν πολύ μεγάλες συναυλίες. Το μουσείο είναι ανοιχτό. Αν επισκεφθείς αυτή την πόλη αυτές τις μέρες, θα είναι τέλεια, στο λέω από τώρα. Θα μπορέσεις να δεις και από κοντά το θρόνο που κάθισε πέρυσι στο Back to the Beginning ο Ozzy, που μας αποχαιρέτησε όλους και μας ευχαρίστησε για τη ζωή που του δόθηκε μέσα από τη μουσική. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Geezer Butler, τον φανταστικό μπασίστα των Black Sabbath, που σήμερα γίνεται 77 ετών. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Dick Dale. Στη συνέχεια και η δική μας Miss Irlou. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
19: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
20: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
21: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, τα λόγια Μητσοτάκη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μπήκε στα αποδυτήρια των Hit και είδε από κοντά τη νέα του φανέλα. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

No doubt, don't speak 10 μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και το βασικό θέμα της Οδύσσειας και κατ' επέκταση της ταινίας του Christopher Nolan είναι η περιπλάνηση. Η περιπλάνηση του ανθρώπου που ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Αυτό είναι το ταξίδι που κάνει ο Οδυσσέας. Η ταινία πάει σφαίρα για τα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς και μάλλον θα πάει και για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την φανταστική ερμηνεία του Matt Damon. Σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες η ταινία και ταυτόχρονα και η έκθεση από διεθνούς εικαστικούς καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από την Οδύσσεια. Η έκθεση ξεκίνησε από το Λος Άντζελες, έρχεται σήμερα στην Αθήνα και τελειώνει στις 2 Αυγούστου. Still loving you, οι Scorpions, begging, οι Maneskin. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι Παρασκευή πρωί στον Red 96,3, 17 Ιουλίου. Maneskin και Begging και εμείς είχαμε παρακαλέσει πάρα πολύ για να έρθει ένα συναυλιακό καλοκαίρι σαν το φετινό και όλα αυτά που ζητήσαμε γίνανε. Τα 10 χρόνια του Release Festival μας έδωσαν ένα καλοκαίρι γεμάτο με αξέχαστες εμφανίσεις, sold out βραδιές. Το Release Athens Festival λοιπόν γιόρτασε τα 10 του χρόνια και το επόμενο Σάββατο στις 25 του μήνα τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σάββατον, Σάββατατζ και έπικα. Όλοι μαζί ανεβαίνουν στην σκηνή της πλατείας νερού που είναι και η τελευταία φορά που θα γίνει το Release Athens Festival εκεί του χρόνου σε ένα άλλο διαφορετικό μέρος. Για όλες τις πληροφορίες που θέλεις σχετικά με τη συναυλία, επισκέπτεσαι το www.releaseathens.gr. Κουάν και Σάιν στη συνέχεια. Πινελόπαινα στα Σοπούλ παρέα σου, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 17 Ιουλίου σήμερα. Κουάν και Shine. Πριν από λίγες μέρες είδαμε τους Cure Live στην Αθήνα. Και αν αναρωτιέσαι πώς έχει προκύψει αυτό το εμβληματικό μακιγιάζ του Robert Smith, του frontman των Cure, να σου πω λοιπόν ότι είναι ένα μάθημα για το πώς μπορεί ένα αρνητικό πράγμα να το γυρίσεις και να το κάνεις μόνο θετικό. Και όχι μόνο αυτό, να ξεκινήσεις και ένα ολόκληρο κίνημα. Μια βαθιά ανασφάλεια λοιπόν που είχε ο Robert Smith, γιατί είχε σημάδια από την ακμή στο πρόσωπό του, τον ανάγκασε να αρχίσει να πειραματίζεται με το μακιγιάζ γιατί προσπαθούσε να το καλύψει. Και έτσι δημιουργήθηκε όλη αυτή η φανταστική goth αισθητική. Στη συνέχεια Zombie, Cranberries και αμέσως μετά η Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τάπα Σούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: It's Red, it rocks.
7: Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και αυτό που λένε όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια εσύ φτιάξε λεμονάδα, αυτό είναι η ιστορία της Joan Jett. Πήγε σε 23 διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες και την απέρριψαν όλοι. Αποφάσισε να φτιάξει τη δική της, την ονόμασε Black Hearts, συνέθεσε το I Love Rock and Roll και πήγε στο νούμερο 1 των charts σχεδόν σε όλο τον κόσμο για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Δημιούργησε λοιπόν και εσύ τη δική σου ιστορία επιτυχίας. Το χρηματοκιβώτιο σήμερα δίνει 11.000 ευρώ. Διεκδίκησε τα, μπορεί να αλλάξει το καλοκαίρι σου. Στείλε win στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Διεκδίκησε τα 11.000 ευρώ. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί σήμερα να είναι η μέρα σου. Καλή σου επιτυχία. Hotel California, Eagles. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυτή είναι μια καλή απόδειξη για το τι μπορεί να συμβεί αν έχεις μια τρελή επιθυμία, ένα τρελό όνειρο και κάνεις τα βήματα να πας προς τα εκεί. Αυτό που μόλις άκουσες ήταν η δική μου μπάντα, η Mama Sings Fire. Διασκευάσαμε το Unforgiven 2 των Metallica στο διαγωνισμό που κάνει η μπάντα με αφορμή την επανακυκλοφορία του Reload και κάπως μας βγήκε. Αν τα καταφέραμε εμείς, μπορεί σίγουρα να τα καταφέρεις και εσύ. Ο διαγωνισμός τρέχει ακόμα. Unforgiven 2 λοιπόν από Mama Sings Fire παίζει αποκλειστικά στον Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πολύ πολύ χαρούμενη όπως καταλαβαίνεις, 10 λεπτά πριν από τις 12. Αμέσως μετά R.E.M. Losing My Religion και ο Γιάννης Λεουνάκης έρχεται. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
12: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
11: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
12: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
11: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
5: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Ανησυχία στην Ισπανία εν ώψη του τελικού του Μουντιάλ. Δεν προπονήθηκε ο Γιαμάλ. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

10 μετά τις 12. Καλό μεσημέρι Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Το σκέφτεσαι πώς μπορείς να φτιάξεις με τον καλύτερο τρόπο το Σαββατοκυριακό σου. Τις διακοπές του Αυγούστου έρχονται. 14 και σήμερα. 11.000 ευρώ θα πιάσουν τόπο, εννοείται, για διακοπές τώρα και όχι μόνο. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Τώρα, στις 4 το απόγευμα. 11.000. Και Les Whisper Seeders στην παρέα. Για να λέουν έξω εδώ 12.3. Αγγιλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

85 χρονών πια. Μόλις ανακοίνωσε περιοδία στη Μεγάλη Βρετανία και επιμένει: «Δεν θέλω κάμερες, δεν θέλω κινητά στις συναυλίες μου». Μεσημέρι Παρασκευής κατά τα άλλα στο Red 96,3. Έτριος ο καιρός, όχι δεν είναι. Έχει τις συννεφιές του, επιμένει όμως με τον ήλιο του και καλά κάνει, με τον αέρα του καλοκαιριού. Τώρα στους 31 στην πόλη, στους 36 θα κλειδώσει. Enter Sandman, Metallica, αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: beautiful tonight με Ρίμον. Με χρηματοκιβώτιο παρέα τώρα στις 4. Είσαι έτοιμος? 11 χιλιάρικα δίνει. Παίξε και τώρα με το μήνυμά σου η Μέρη Μαργέλη. Κάνει κλήρωση στις 4. Μετά τις 4 τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Γιάννης Λεούνακ στην παρέα σου μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Blondie, Μαρία, τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
12: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι θα είναι ο κόσμος το 2100. Ακραίες θερμοκρασίες, φωτιές, λιγότερα τρόφιμα, συνθετικό κρέας θα παρασκευάζεται σε εργαστήρια. Μιλάμε για ζωάρα. Ζούμε τη στιγμή, πάρε και 11 χιλιάρικα από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3 και με ένα μήνυμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Win. Αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. Sunrise Avenue, Fairy Tale. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Σλάβκο Βίντσιτς. Θα σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ. Ο Σλάβκο μόλις το έμαθε, έβαλε τα κλάματα. Πραγματικά τι γίνεται. Πέφτει πολύ συγκίνηση τώρα τελευταία. Πολύ κλάμα. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Song 2, Blair. Τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο δεν λογώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής
20: ΡΑΗ. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
22: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
21: Άντε καλέ, εγώ.
23: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
21: Μα τι λες?
23: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
21: Ποια χαρτιά?
23: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
24: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
25: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
26: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
27: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία, τα λόγια Μητσοτάκη. Ο Τσιτσιπάς τελείωσε τη δουλειά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά του Κστάντ. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

συγκινητικό. Everybody hurts. Sometimes. Γιατί συνήθως ακολουθεί η χαρά. 11.000 ευρώ. Τα θες. Της χαράς είναι. Θα τα χαρείς όπως τα θες. Από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. No one like you. Scorpions. Αγγλάς το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ηθοποιός Ben Affleck πήρε τηλέφωνο τον κολλητό του Matt Damon. Χρειάστηκαν βέβαια να περάσουν 45 χρόνια για να πάρει το τηλεφώνημα που περίμενε ο Matt Damon από τον κολλητό του. Έγινε μετά την προβολή της ταινίας Οδύσσια και του είπε ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου 12-3 στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Queen, another one bites the dust.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: Maybach είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Break me, shake me. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3. 11.000 ευρώ μετρητά. Να το πιστέψεις, έτσι θα γίνει. Καλή επιτυχία. Win, αποστολή στο 19600. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. Redfm.gr. Smoke on the water. Made in Japan. Deep Purple. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: να έχεις όνειρο, να πιστεύεις σε αυτό. Αυτό έλεγα λίγο πριν με Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η ίδια το πίστεψε με το συγκρότημά της και τη διασκευή που έκανε στο Unforgiven 2 των Metallica με τους Mama Sings Fire. Πήρε τα δικαιώματα του τραγουδιού από τους ίδιους τους Metallica. Περηφάνεια μόνο, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Green Day Boulevard.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

My Immortal. Το μετά παραμένει άγνωστο σε όλους μας. Με την αγάπη όμως το ζεις για πάντα. Είναι για πάντα. Μεσημέρι Παρασκευής, 17 Ιουλίου, 7 μετά τις 2. Σε 2 ώρες κάτι από τώρα, η Μέρη Μαργέλη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. 11.000 ευρώ, 11.000 μέτρητα. Quantended Love, Γιάννης Λεουνάκης, Μαργέλης.

και τα πολιτικά μηνύματα είναι πολύ έντονα σε αυτό το Painted Black των Rolling Stones, ο Mick Jagger δεν θέλει να δίνει πολιτικό χαρακτήρα στις συναυλίες του. Η μουσική, όπως λέει ο ίδιος, αλλά και το ποδόσφαιρο είναι για διασκέδαση. 2 ώρες για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, τα προβλήματα. Sweet dreams are made of this. Marilyn Manson, αν κοιτάς το αίμα σου, είναι red.

24 μετά τις 2 μεσημέρι Παρασκευής 17 Ιουλίου μαζί σου. Ο Red 96,3. Αύριο Σάββατο στο Release Festival στην Πλατεία Νερού με Σάββατον, Σάββατας Έπικα. Θα κλείσει το επαιτειακό 10 χρόνια Release Festival. Ζήσαμε τρελά πράγματα εκεί. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή για να σπάσει η οθόνη του κινητού. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα

0: Συστήματα Vodafone στο Vodafone.gr. I was made for loving you. Kiss.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Δάση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
11: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Red Weekend.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

δεν γίνεται να με το σκεφτώ. 3 Σεπτεμβρίου, Red Gold Tour. Με Bon Jovi Live στο Wembley το διεκδίκησες. Η Μογιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Χρηματοκιβώτη όμως ανοίγει τώρα στις 4. Στο Red 96,3. 11 χιλιάρικα παρακαλώ. Αυτό να πεις στη Μέρη Μπαργέλη που θα σε καλέσει 4 με 5. Παίξε και τώρα Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr redfm.gr. Californication. Red Hot Chili Peppers. Μην κυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: Έτοιμος για όλα. Έτοιμος για χρηματοκιβώτιο. Να είσαι. 11 χιλιάρικα είναι αυτά. Τώρα στις 4. Live στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέας από τις 12. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις, θέλεις το ίδιο πράγμα. Μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητής στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Doors, people are strange. Στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Στις 4 μαζί του, η Μέρη Μαργέλη. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
13: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: It's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

προφανώς και δεν θέλεις να χάσεις τα 11 χιλιάρικα. Τα 11 που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις σε μία ώρα στις 4. Η μέρη είναι εδώ και ετοιμάζεται για να παίξετε μαζί. Εσύ δηλώνεις συμμετοχή και παραμένεις συντονισμένος στον Red 96,3 γιατί θα ακούσεις και μουσικάρες. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στο μικρόφωνο 36. Παρασκευή μεσημέρι. Survivor, I have the Tiger. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

Rock You Like a Hurricane με Red Κομματάρες και στο Red Application και το redfm.gr παντού συνεχώς Red Κομματάρες. Παρασκευή μεσημέρι. Κοντεύουμε να λιώσουμε από τη ζέστη. 37 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Θα ανέβει κι άλλο. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη θα πιάσει τους 40. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 11.000 ευρώ. Έχεις ακόμα 44 λεπτά.

0: Σούντα αστείο, σούντα γκο. Κοίτα, μεταξύ μας τώρα θα επέλεγα παραλία, αλλά λέω να μείνω μέχρι τις 6 στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το μέλλον σου χρειάζεται το σωστό prompt. Η Cosmote Telecom επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο cosmote.gr και μάθε περισσότερα. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να παίξεις στις 4 χρηματοκιβώτες με τη μέρη για 11.000 ευρώ. The Unforgiven Metallica, κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που απο...

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
2: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: The one, the only, Metallica.

Ρε 96,3 ο Ντάκ Φίγκερ τον Ντάκ πήγε σε κατάστημα να αγοράσει ρούχα, άρα πήγε να κάνει κατάθεση. Παρεπιπτόντως εκεί γνώρισε τον έρωτα της ζωής του, τη Σαρώνα. Εσύ όμως τώρα θα κάνεις ανάληψη και μάλιστα 11.000 ευρώ μέσα από το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις στις 4. Στέλνεις τώρα win στο 19.600 και δηλώνεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rendfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσεις σε λίγο ημερήτως, σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις ακριβώς το ποσό, 11.000 ευρώ δηλαδή, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Queen, Red 96,3.

0: Τελευταία υπενθύμηση από μένα για το σημερινό χρηματοκιβώτιο. Σε 14 λεπτά κλείνουν οι συμμετοχές. Σκέψου πάρα πολύ καλά αν θέλεις να αγνοήσεις να πετάξεις στον δρόμο 11.000 ευρώ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Λέγεται Box. Στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Στις 4 η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Just in the win. Φύγαμε για Κάνσας. Ρέντε 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ρέντε 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Ριλής Άθενς, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
13: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη.
18: Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Φεύγουμε!
22: Τα πήρες όλα, ε?
23: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
22: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
23: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red κομματάρες για σένα στο μεσημέρι της Παρασκευής. Nirvana, Smells Like Teen Spirit στον Red 96,3. Όπου είσαι, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, ακόμα και στην παραλία, όπως και να έχει, να είσαι κάπου δροσερά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Τέλος οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Από στιγμή σε στιγμή η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Τώρα φυσικά υπάρχει αγωνία.

Τίποτα ακόμα δεν έχει κρυφθεί. Παίζεις με τη Μέρη χρηματοκιβώτιο για 11.000 ευρώ. Σε θέλω σε ετοιμότητα και το κινητό σου σε πλήρη διαθεσιμότητα. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς 36. Παρασκευή μεσημέρι. Three Doors Down. Here Without You. Red 96,3.

0: Here's to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήταν καταπληκτικό το The Unforgiven των Metallica με τη φωνή όμως της Πηνελόπης Αναστασοπούλου. Την ακούς εδώ, στον Red, 10 με 12 Δευτέρα με Παρασκευή και 10 με 3 το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Πηνελόπη με το σχήμα της, με τους Mama Sings Fire, διασκεύασαν Metallica, πήραν μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό τους, μιλάμε για χιλιάδες συμμετοχές, και βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα, ξαναλέω, παγκοσμίως, να σου πω και το καλό. Έχουν το OK, την έγκριση, τις ευλογίες των Metallica να κυκλοφορήσουν το cover αυτό. Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μεταξύ μας τώρα. Αύριο η Πηνελόπη μας έχει τα γενέθλιά της, καρκινάκι, γι' αυτό την πάω. Προκαταβολικά, χρόνια σου πολλά, Πηνελοπάρα μας. Aerosmith, Crazy, αφιερωμένο σε σένα, Red 96,3.
1: Είμαι η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live.

0: βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
12: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 2-10-95,3. Μη μασάς, άστος να λένε εσύ εδώ μαζί μου, γιατί ήρθε η ώρα να μάθουμε τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο. Πριν λίγο η Πινελόπη κλήρωσε, τηλεφώνησε, έπαιξες μαζί της για 11.000 ευρώ, ελπίζω δηλαδή. Για να δούμε τελικώς τι έγινε. Είναι ακόμα μέσα τα 11.000 ή τα πήρες και πας διακοπές.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Είναι απόγευμα Παρασκευής, 17 Ιουλίου, έχουμε περάσει τα μέσα του μήνα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι περισσότεροι ετοιμάζονται για άδειες και διακοπές, αλλά το μυαλό μας είναι πάντα στο χρηματοκιβώτιο. Σήμερα η μεγάλη μέρα, η μεγάλη κλήρωση για τα 11.000 ευρώ. Οι συμμετοχές έχουν κλείσει, έτοιμοι να κάνω το τηλεφώνημα, 5 χτυπήματα για να το σηκώσεις, το σηκώνεις τα πρώτα 5 χτυπήματα, λες το σωστό ποσό και το κερδίζεις. Καλή επιτυχία.
3: Παρακαλώ.
2: Α, γεια σου.
3: Γεια σου.
2: Το όνομά σου?
3: Μαρία.
2: Γεια σου Μαρία, εγώ είμαι η Μέρη, γιορτάζουμε την ίδια μέρα.
3: Όχι, γιορτάζω τον Νοέμβριο.
2: Εγώ τον Αύγουστο, πού το ήξερες, με παρακολουθείς?
3: Ναι, λιγάκι.
2: Α, καλά κάνεις. Έχεις καταλάβει γιατί σε παίρνω, ε?
3: Για την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου.
2: Πολύ σωστά.
3: Ναι.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 11.000.
2: 11.000 ευρώ, Μαρία, δικά σου! Τσίριξα εγώ, τσιρίζεις και εσύ, τέλεια!
3: Είναι άσχημο! Είμαι διακοπές και ό,τι τι βαζόμουν να μπω στη θάλασσα!
2: Ευτυχώς που δεν μπήκε στη θάλασσα!
3: Ναι! Αχ, δεν το πιστεύω!
2: Πού είσαι, Μαρία, αλήθεια?
3: Είμαι Πλάτανο Αχαΐας, κάνω τις διακοπές μου!
2: Κάνεις τις διακοπές και σε πήρα και εγώ τηλέφωνο σήμερα και έγινε...
3: Είναι οι καλύτερες διακοπές ever.
2: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα, Μαρία?
3: Και διάφορα. Πήρα και μόλις ένα καινούριο αυτοκίνητο, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια.
2: Ναι.
3: Και να κάνουμε κι άλλους κι άλλα όνειρα πραγματικότητα. Ξέρετε πόσο καιρό το παλεύω.
2: Αλήθεια, έχεις παίξει πολλές φορές?
3: Πάρα πολλές, από όταν είχε ξεκινήσει από την αρχή που ήταν ημερήσιο το χρηματοκιβώτιο.
2: Αλήθεια λες?
3: Αλήθεια λέω.
2: Φοβερό, και τώρα θυμάσαι πότε έστειλες το μήνυμα για αυτή την κλήρωση?
3: Το έστειλα χθες το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, χθες έστειλα.
2: Ενώ ήσουν διακοπές?
3: Ενώ ήμουν διακοπές, γιατί έχω κάνει και το subscribe και μου έρχεται και σε email και σε μηνύματα και το έκανα.
2: Ολόσωστη. Έπρεπε να το αδειάσεις σήμερα το χρηματοκιβώτιο, Μαρία.
3: Έπρεπε.
2: Τέλεια, τέλεια. Μαρία, σε αφήνω να κάνεις τις βουτιές σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια. Το χρηματοκιβώτιο είναι μαζί σου και στις διακοπές. Φανταστικό αυτό που έγινε μόλις. Η Μαρία το άδειασε, πήρε τις 11.000 ευρώ και πάμε για άλλα. Καλύτερα. Μη σου πω και μεγαλύτερα. Μετά τις 5 ανακοινώνουμε νέο ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Την επόμενη Παρασκευή θα παίξουμε ξανά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Ναι, τώρα απλά καθημερινά πράγματα. Να είσαι διακοπές, να πλατσουρίζεις την παραλία, να σου τηλεφωνεί η Μαρία, να σου λέει να παίξουμε χρηματοκιβώτιο. Να παίζεις χρηματοκιβώτιο, να κερδίζεις 11.000 ευρώ. Μπράβο, Μαρία. Καλό φάγοντα, Μαρία. Σε 7 μήνες. Επιστροφή η Μαρία. Ρέντε 96,3. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει μετά τις 5 ξανά. Θα σου πω τον νέο ποσό. Θα ανοίξω και πάλι τις συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Παναγιώτης Μιχαλαβιάς, στην παρέα 36. Εν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: δύσκολες εμπειρίες. Linking Park, What I've Done. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμούτε Τελεκόμ. Το Art Tech The Road Show της Κοσμούτε Τελεκόμ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμούτε.gr καθότως Telecom Road Show. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. The best, Tina Turner. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκετη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
0: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

παίζει ποδόσφαιρο η κουμπατάρα των MSG, γιατί έχει νικητή, έχει κοιτημένο το ποδόσφαιρο. Όνειρο για τον πρώτο, εφιάλτης για τον δεύτερο. Ισπανία-Αργεντινή τελικός Μουντιάλ την Κυριακή. Η FIFA πάντως ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά οι νικητές θα τιμηθούν με επίσημα πρωταθλητικά δαχτυλίδια. Συνολικά θα κατασκευαστούν 2026 δαχτυλίδια, όσο και η χρονιά δηλαδή. Τα 30 από αυτά θα δοθούν στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας που θα κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν ως συλλεκτικά αντικείμενα, όλα ρυθμιμένα και συνοδευόμενα από πιστοποιητικό αυθεντικότητα. Θυμίζω, το Μουντιάλ γίνεται στην Αμερική, δεν θα μπορούσες να περιμένεις κάτι άλλο φυσικά. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Queen, I want to break free, Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers, 38 Κελσίου στο Μαρούσι, τώρα απόγευμα Παρασκευής. Η Μαρία έπαιξε χρηματοκιβώτιο σήμερα, κέρδισε 11.000 ευρώ. Σε λίγο θα μάθεις το ποσό για το χρηματοκιβώτιο της επόμενης Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 6 9 89 63 9 63. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Coldplay Clocks, Red 96,3.

0: σχεδόν 26 μετά τις 5, Παρασκευή απόγευμα. Metallica, Nothing Else Matters, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom, στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Red Application, redfm.gr, έχεις τα πάντα. Έχεις και χρηματοκιβώτιο πάλι την επόμενη Παρασκευή. Έχω σημαντική πληροφορία. Παίζεις για 11.300 ευρώ. Έχουν ανοίξει συμμετοχές. Φύγαμε για Alice Cooper, Poison, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
9: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

Λίγο νωρίτερα σήμερα έπαιξε η Μαρία χρηματοκιβώτιο, κέρδισε 11.000 ευρώ λίγο πριν κάνει τη βουτιά της στην παραλία. Ήταν σε διακοπές η Μαρία, είναι σε διακοπές η Μαρία. Την επόμενη Παρασκευή εσύ παίζεις για 11.300 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600, δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την επόμενη Παρασκευή η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Win τώρα στο 19.600. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

0: Αστεράτη διασκευή από τους Måneskin, Beggin' στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Παρασκευή απόγευμα. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνει στο aegeanair.com, στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτά σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο του Red. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Super Gallery Moon. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε. Να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Red Weekend.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Καλοκαίρι του 2026. Μέρε 96,3. Παρασκευή απόγευμα. Είναι καλοκαίρι. Είναι και Παρασκευή. Έχεις και Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Και κίνηση παντού βέβαια. Έτσι. Όταν λέμε παντού, σχεδόν παντού. Αθηνών Κορίνθου. Αττική οδός προς Ελευσίνα. Κηφισό στην άνοδο, στο λιμάνι του Πειραιά κτλ. Όπου κι αν είσαι, τα λέμε στη συνέχεια. Όλα καλά όμως και καλές βόλτες και καλές βουτιές για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και Wake Me Up, When September Ends, μη σου πω και ακόμα παραπέρα. Green Day, Red 96,3. Καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο.

Steve Miller Band, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, είναι 6:20. Η φάση είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, όχι μόνο στις εθνικές οδούς κτλ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας πολλά αυτοκίνητα, ειδικά στη Σταδίου πολλά αυτοκίνητα τώρα. Καλά, Αττική οδός προς Ελευσίνα, δεν το συζητάμε, γίνεται πραγματικός χαμός εκεί. Όπου και αν είσαι, στείλε μου μήνυμα, εδώ είμαστε για να τα λέμε. Συνεχίζεται, πάει προς το τέλος πια το Μουντιάλ. Νομίζω αύριο έχουμε το μικρό τελικό, την Κυριακή, τον μεγάλο, τον πραγματικό τελικό. Όσοι ασχολείστε αν ασχολείσαι με το Μουντιάλ, μπορεί και να έχεις προσέξει αυτό το παίκτη της Εθνικής Γαλλίας, τον Μίκαελ Ολίσε. Νομίζω είναι Μπάγερν και τώρα θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το χάσαμε το κορμί, πώς το λένε, πατριώτη. Και εγώ ελπίζω να τον πάρουμε σε κάποια από τις ελληνικές ομάδες. Βέβαια, θα θέλαμε στην πραγματικότητα πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για αυτό τον παίκτη. Μιλάμε για αγορές άλλων διαστάσεων, έτσι, όπου κινούνται αυτοί οι παίκτες. Street Spirit, η Radiohead, Red 96,3. Καλησπέρες.

0: Human Rag and Bone Man Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 17 Ιουλίου λίγο πριν τις 6.30 δώσε βάση. Σε λίγα δευτερόλεπτα σου έχω δύο νέα που σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε 20 ας πούμε. Χορηγός μαζί μου Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη με το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, το πρώτο νέο είναι ότι σήμερα στο χρηματοκιβώτιο, εδώ στο Red 96,3, νικήτρια είναι η Μαρία. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα, ξέρεις, απαντά στα πρώτα 5 χτυπήματα. Τη βρήκαμε μάλιστα να κάνει διακοπές, ήταν πριν τη βουτιά, το φαντάζεσαι, γίνει να κερδίσεις. Θα ξεχρεώσει το καινούργιο αυτοκίνητο και θα κάνει και άλλα πράγματα που θέλει. Το δεύτερο νέο είναι ότι η επόμενη κλήρωση Παρασκευή 24 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή έτσι είναι, 11.300 ευρώ. Κανόνισε. Και ετοιμάσου Ram Jam, Black Betty, Aerosmith, Crying έρχονται. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, Παρασκευή απόγευμα 17 Ιουλίου, 6.30.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνε 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
13: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει. Red
14: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 42 λεπτά μετά τις 6. Black Betty Ram Jam. Ότι πρέπει αυτό το τραγούδι να έχει κερδίσει το χρηματοκιβώτιο και να οδηγεί φεύγοντα για διακοπέ ακούγοντα Black Betty και Red 96,3. Αν θέλει να έχει αυτή τη δυνατότητα, την πιθανότητα, στείλε win στο 19600 για την επόμενη Παρασκευή. Σήμερα νικήτρια ήταν η Μαρία. Χτύπησε τα 11.000. Την επόμενη Παρασκευή ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό, 11.300 ευρώ. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι. Στέλνει win στο 19600 από τώρα. Είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Media.tl1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Όρη του διαγωνισμού frontstage.gr και κάθε SMS. Είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win λοιπόν στο 19600 και πας για τα 11.300 ευρώ. Είναι η Queen τώρα. The show must go on.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αυτή είναι η Kings of Leon, You Somebody, Red 96,3. Εδώ είμαστε. Παρασκευή απόγευμα. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8. Χορηγός μαζί μου, Nova. Όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται μεγάλο, δυνατό κομμάτι από Red Hot Chili Peppers. Πρώτα όμως Brian Adams, Heaven. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 7 παρα 10.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
15: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Scorpions, You and I, Red 96,3. Εδώ είμαστε μαζί, 6 με 8 κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όμως είναι Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου, αυτά είναι. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος και η Μαρίνα, χρόνια πολλά. Αν γιορτάζει σήμερα, την Κυριακή έχουμε και τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ. Θα είναι μάλλον ο ακριβότερος τελικός από ό,τι λένε. Θα σπάσει ρεκόρ. Οι τιμές των εισιτηρίων, λέμε έτσι. Ο μέσος όρος, λέει, της τιμής των εισιτηρίων έρχεται, ανεβαίνει στα $11,327. Το πιο φτηνό εισιτήριο είναι στα $7,451. Τα πιο ακριβά εισιτήρια για τον τελικό πωλούνται, λέει, στη σειρά 21. Στον τομέα 115α είναι δύο εισιτήρια, φαντάσου, συνολική τιμή σχεδόν $57,000, $56,958, δηλαδή 28-28,500 το κάθε ένα, εντάξει, οκ. Okay. Εν τω μεταξύ έχουν ανακοινώσει η Σακύρα και Μαντόνα για το σόου που θα γίνει στο διάλειμμα, το οποίο θα είναι και μεγάλο, έτσι, το ημίχρονο εκεί στον τελικό. Αυτό μπορεί να είναι και πάνω από 15 λεπτά. Είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Καλοκαίρι του 2026, Παρασκευή, απόγευμα 17 Ιουλίου. Guns N' Roses, Paradise City.

Red Index 6,3, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 20 περίπου, συνεχίζεται ακάθεκτη η κίνηση και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα και στην άνοδο του Κηφισού και στην Αθηνών Κορίνθου. Καλά να περάσετε, παιδιά, όπου και αν πάτε. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, στο Red Index 6,3. 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή, και είναι η Linkin Park.

είναι η Τσάμπα Ουάμπα Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30. Χορηγός μαζί μου Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία και μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη. Δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Εν τω μεταξύ, να σου θυμίσω το χρηματοδοτήριο. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Πρώτον, η Μαρία ήταν η σημερινή νικήτρια. Χτύπησε τα 11 χιλιάρικα. Δεύτερο, ότι το χρηματοδοτήριο έρχεται πάλι την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, και αυτή τη φορά ανεβασμένο το ποσό 11.300 ευρώ. Κάνονσε.

0: Οκ. Okay. Butterfly, Crazy Town, Survivor, Burning Heart εδώ, στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
18: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

περίπου. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει χαμός με αυτή τη φωτογραφία του Λιονέλ Μέση με το Λαμίν Γιαμάλ όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό. Ο Λαμίν Γιαμάλ. Το 2007, λέει, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης καμπάνιας της UNICEF και της Μπαρσελόνα, ο νεαρός τότε, Λιονέλ Μέση, συμμετείχε σε μια φωτογράφηση με μωρά και τις οικογένειές του στα αποδυτήρια του Καμπ Νου. Σε μια από αυτές τις φωτογραφίες, ο τότε 20χρονος Λιονέλ Μέση κρατάει στην αγκαλιά του ένα μωρό λίγων μηνών. Είναι μια συμβολική φωτογράφηση που έχει γίνει. Το μωρό αυτό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ. Φαντάσου, καθίσαν και υπολογίσανε μαθηματικοί τι πιθανότητες υπήρχαν να συμβεί αυτό. Και βρήκαν, ας πούμε, ότι θα ήταν μία στα 625 τρισεκατομμύρια. Δηλαδή, απίστευτο. Εντάξει, τώρα είναι μια προσέγγιση αυτή λίγο γενική. Μία στα 625 τρισεκατομμύρια. Μέση και Λαμίν Γιαμάλ μαζί και μάλιστα σε αυτό το στυλ. Αντιθέτως, χρηματοκιβώτιο, έρχεται πιθανότητες δικές σου να γίνουν δικά σου τα 11.300 ευρώ την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αυτό είναι το επόμενο χρηματοκιβώτιο. Μπες από τώρα στην κλήρωση. Στη Λεγουίν στο 19.600 είναι MediaTel, τελική τιμή 1,36 το ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σήμερα νικήτρια ήταν η Μαρία. Μπράβο Μαρία για μια φορά ακόμα. Πήρε και καινούργιο αυτοκίνητο, έχει και άλλα. Pink Floyd, Red and

0: life!
1: Έτσι, έτσι, η πόρος. It's my life, Bon Jovi και Red. 96,3 Παρασκευή, απόγευμα 6 με 8 εδώ παρέα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Το έκανε πράξη η Nova με το Nova More, ολοκληρωμένη καινούργια πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova και στις 8. Γιώργος Αποστόλου εδώ για τη συνέχεια. Παρασκευή και Red 96,3. Το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Δευτέρα στις 6 και πάλι τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Περάστε τέλεια, έτσι. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σου θυμίζω χρηματοκιβώτιο 11.300 ευρώ την επόμενη Παρασκευή στις 24 Ιουλίου. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Και τώρα, Hotel California, αλλά και James, Getting Away With It, Red 96,3.
2: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Savatage, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Κάθε Παρασκευή, παιδιά, είναι κάτι σαν όνειρο. Οπότε εδώ δικαιώνονται επιτέλους οι φίλοι μας οι Aerosmith. Είναι ωραία 96,3 Παρασκευή μέσα στο Σαββατοκύριακο, 17 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026. Ζέστηκε έξω, παράξενο για κατά καλό καιρό. Οπότε πάμε όλοι μαζί να τραγουδήσουμε ένα κομμάτι που, όπως λέει και η μυθολογία της μουσικής που αγαπάμε, όποιος δεν το τραγουδάει δεν είναι καλός άνθρωπος. Είναι τον Bohemian Rhapsody, την Γαλιλαίο, Γαλιλαίο και τα Ρέστα. Εδώ στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

96,3 Παρασεβιάτικα 17 Ιουλίου το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει, αλλά μαζί με αυτό έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση της αποχώρησης των Αθηναίων από την Αττική για τις εκδρομές και τις διακοπές του καλοκαιριού. Οπότε είχαμε από το μεσημέρι αρκετή κίνηση κυρίως στην Αθηνών Κορίνθο και τώρα για τέτοια ώρα είχε αρκετή κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, κυρίως από τη Νέα Πέραμο μέχρι τα Μέγαρα. Που εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος και δεν θα έχετε προβλήματα από Κόρινθο και μετά. Τι πια Κόρινθο, από Κινέτα και μετά. Μην ανησυχείτε καθόλου λοιπόν. Γενικά τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά. Έχετε και την μουσική που δεν την 96,3 να σας κάνει παρέα δυνατά με Believer από Imagine.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Still loving you και Scorpions, 96,3 Παρασκευή 17 Ιουλίου. Καλό δρόμο για εσάς που την κάνετε από την Αθήνα και για όσους μείνετε ακόμα καλύτερα, θα κάνουμε παρέα. Ανάμεταξύ μας, εξάλλου μην ανησυχείτε, έχει μείνει ακόμα πάρα πολύ κόσμο στην πόλη, δεν αδειάζει με τίποτα. Ακόμα και τον Αύγουστο πλέον έχει πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα, είναι καλά και οι τουρίστες. Knocking on Heaven's Door από Guns N' Roses σε λίγο στον Red 96,3 μικρόφωνο στον Γιώργο Αποστόλου. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή.

0: στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
0: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη, τώρα εντάξει θα γίνει λίγο πιο άνετα.
0: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
0: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
2: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

My Immortal και Evanescence, Red in 6,3, Γιώργος Αποστόλου στην παρέα, κλασικά όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10, πολύ όμορφο τραγούδι από τις Evanescence που επέστρεψαν δισκογραφικά ύστερα από πάρα πολύ καιρό, κάτι που έκαναν και οι κύριοι που ακολουθούν αμέσως τώρα στον Red, με αναφέρουμε στους YouTube με νέο τραγούδι και 2-3 ακόμα ιδέες για το πώς θα προχωρήσουν στην επόμενη χρονιά. Δεν τρελάθηκα για να σου πω την αλήθεια με το νέο του τραγούδι, αλλά έχουμε πάρα πολύ καιρό να τρελαθούμε με οτιδήποτε έχουν να κάνουν YouTube, οπότε πάμε σε κάτι safe. Vertigo, αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 και αυτή ήταν φυσικά η θρυλική John Jett και το I Love Rock and Roll εδώ στον Radio Ross Apostolou παρέα Παρασκευιάτικα 17 Ιουλίου του 2026 και σήμερα ήταν μια καλή μέρα για τη φίλη μας τη Μαρία που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Το ποσό μεγαλώνει για την επόμενη Παρασκευή 24 εβδόμου ακόμα πιο πολύ και φτάνει τις 11.300 ευρώ. Στέλνεις γουίνεται 1.600 από τώρα λοιπόν για να δηλώσεις συμμετοχή ώστε η Μέρη να κάνει το τηλεφώνημα τότε και να απαντήσει σωστά 11.300 και να πάρει τα χρήματα. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FP απλών τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, θερμότητα ρυθμιστή σε ΕΠ. Θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και το app του Red και από εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί βέβαια να παρακολουθείτε τα πάντα για τον διαγωνισμό. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Blondie, One Way or Another.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάθη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
8: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Προσομοίωση κακοκαιρίας, έτσι, καθώς περιμένουμε την εβδομάδα την άλλη που έρχεται κάποια σαραντάρια στην Ελλάδα. Λογικό είναι, κατά καλό καιρό είναι. Τι να πούνε και οι κεντροευρωπαίοι καημένοι που κάηκαν στις αρχές Ιουλίου. Ρέντε 96,3 με τον αντιπολεμικό Γιουρινδιάρμι Νάτον Μπόλαντ εν Μπόλαντ. Αμέσως τώρα ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει και πάρα πολύ σημαντικές διασκευές, έτσι δεν είναι?

Ένα χρόνο πριν από την πανδημία, οι Bad Wolves διασκεύασαν τον Zombie, τον Cranberries και έκαναν τεράστια εμπορική επιτυχία. Μετά πλακώθηκαν βέβαια τα μέλη τους με τον τραγουδιστή τους και τον έδιωξαν γιατί είχε πάθει τραμπίαση. Από εκεί και πέρα όμως οι Bad Wolves έχουν επανέλθει πάρα πολύ δυνατά, αλλά με τελείως διαφορετικό ήχο. Red 96,3, Γιώργος Μποστός στο μικρόφωνο. Όπως είπαμε, αυτό το 15 μέρο κλασικά δεν έχουμε τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που σας λέω κάθε φορά τέτοια ώρα. Οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν σε κομμάτι You Give Love a Bad Name από Bon Jovi. Και λες, το αίμα σου είναι Red. Shut!

0: ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον τρυφερό εδώ Λένι Κράβιτς. Έχει και άλλες εκφάνσεις στη ζωή του και στην καλλιτεχνική του καριέρα ο Λένι Κράβιτς. Εδώ όμως το Belong to You είναι πάρα πολύ τρυφερούλης και τον αγαπάμε γι' αυτό. Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, Red 96,3. Περιμένουμε και μεθαύριο τη στέψη του παγκόσμιου πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο με την Ισπανία και την Αργεντινή στην μεγάλη αναμέτρηση. Το κύπελο θα το παραδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το παραδώσει όμως, γιατί είναι ικανός ο Τραμπ να το πάρει και να φύγει. Μπορεί να του πούνε, ξέρεις, αυτό είναι μόνο για σένα, να πει αυτός, ναι, εγώ είμαι ο καλύτερος, και να το πάρει και να φύγει. Το μόνο που είναι θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Fox News είναι σχολιαστής ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος έχει ένα εγώ ακόμα πιο ισχυρό από τον Τραμπ και σίγουρα πολύ περισσότερο χιούμορ. Θα δείξει πως τι θα γίνει και στον τελικό. Και Les Whisper και Cedric στη συνέχεια στον Red 96,3 σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Μην το ξεχάσει, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

song του και Blair. Την Blair τους είδαμε βέβαια φέτος στην Ελλάδα στην Αυλιακά. Είδαμε όμως Gorillaz και η αλήθεια είναι ότι έμεινε λίγο ο κόσμος κάπως ανικανοποίητος από αυτό που είδε και άκουσε, κυρίως από την μη επαφή που είχε ο Damon Albarn με το κοινό και γενικότερα το όλο έτσι βράδυ δεν κύλησε όπως θα το θέλαμε και το περιμέναμε. Ήταν ίσως η πιο μουδιασμένη βραδιά του release, το οποίο φέτος πραγματικά ήταν ίσως και το καλύτερο κάθε άλλη χρονιά. Αλλά συμβαίνουν και αυτά και υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι καμιά φορά, ρε αδερφέ, δεν είναι σε φόρμα. Συμβαίνει. The Final Countdown και Europe στη συνέχεια, καθώς το Μουντιάλ είπαμε τελειώνει. Αύριο είναι ο μικρός τελικός και μεθαύριο ο μεγάλος τελικός με τις Ισπανίες με την Αργεντινή.

0: Έτσι πρέπει να φεύγει η Παρασκευή όταν είμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο. 17 Ιουλίου λοιπόν με Μεσηρλού, νωρία 96,3. Θυμίζω ότι σήμερα η Μαρία κέρδισε ένα πολύ μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει και πάλι την Παρασκευή 24 Σεβδόμου με 11.300 ευρώ. Οπότε θέλετε να γίνετε 1.600 από τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το τηλεφώνημα. Να πείτε 11.300 και να πάρετε τα χρήματα. Μίδια, τέλκο στο SMS. 1,36 ευρώ με ΦΠΑ, τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 και να έχει κινδύνους αθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΕΑ α 210-9215-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού, κάθε σε μέσα τη στοιχή και σε μια συμμετοχή στην κλήρωση. Εμείς παιδιά τα λέμε και πάλι αύριο και μεθαύριο μετά τις 3 το μεσημέρι εδώ στον αέρα του Red 96,3. Καλό υπόλοιπο σουκού.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Savatage, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 99.

0: συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: nasty.
1: The one, the only, Metallica.
2: Και η Metallica είναι red.
3: This is James from Metallica.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη, τώρα εντάξει θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Μην το ξεχάσει, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Καλοκαίρι στον Red.
0: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.